0: Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Sport.gr.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
2: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
3: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
4: Δεν θα χωρίσουμε.
3: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
2: Και δύο hot εξομολογητήρια.
5: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
3: Σε σχέση όχι.
4: Ναι.
5: Σε μη σχέση.
4: Κεραυνό.
3: Ναι.
2: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά. Mad Radio.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me off.

Mad Radio 106,2.

0: Check it to the max. Please just rewind. Let me check it to the max.
1: Η μουσική που θα θυμάσαι από αυτό το καλοκαίρι είναι εδώ. Mad Radio 106,2.

Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 100.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Energy.gr.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

0: Smart Radio. Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
1: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
0: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
2: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
1: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
0: After Dark με τον Θέμη Γιώργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
3: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο Mad DMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
1: Πιάνω.
2: Πιάλω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Mad Radio. Mad Walk Exclusive.

μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μία αγγελία για θέση βοσκού.
3: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί. Λάθος να κάνουμε λίγο έτσι μία φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτε στα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕΔ. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο MAD VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό

καλοκαίρι. Βρε καλό του super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη.

0: Energy.gr. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spice Igloo του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο kallitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
6: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
8: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση. Ποτέ.
7: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
9: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
8: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
7: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Tamta είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006 το Φτές πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ η Tamta είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: μένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλίας.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

μείνει καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα, γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Στα φετινά MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρι

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty trend, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Χορηγός N1 Casino. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.

0: κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
0: Τι κάνει η Ανταρκτική στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο MAD VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Ενουμέ στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσει τη διασκέδαση αλλιώ. Με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μα, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μα και πάρε

0: καλοκαιριού. Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλίας.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
7: Μια τραγικομωδία.
6: Ή και όχι.
7: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
6: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
7: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
6: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
7: Λιδία Στέφου,
6: Βασίλης Τσαλίκης,
7: Μιχάλης Ψαλίδας.
6: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
7: Εισιτήρια στο more.com.
8: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
8: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
9: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
8: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
11: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
10: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
12: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
11: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
10: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
13: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πως είσαστε? Σάββατο πρωί. Εδώ είμαστε κανονικά στο καθιερωμένο ραντεβού μας στο Mad Radio 106,2. Είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου και θα περάσουμε τις επόμενες 2 ώρες εδώ παρεούλα. Θα ακούσουμε πολύ και καλή μουσική που μόνο στο Mad Radio ακούμε. Και θα έχουμε και παρέα να κουσκουσάρουμε και να πούμε πολλά πράγματα. Γιατί σήμερα έχω ένα κορίτσι απέναντί μου που όλοι το ξέρετε και όλοι το αγαπάτε. Είναι πια Μαριάννα Γαριφαλίδη.
2: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλέ παιδιά.
1: Καλέ, τι κορίτσι εσύ.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει, εγώ σε ακολουθώ αρκετά χρόνια στα social και οι κόρες μου όλοι. Έχεις ένα ευρύ κοινό.
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο.
1: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω, η Μαριάννα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και δημιουργικές content creator της Ελλάδας.
2: Κρύβε λόγια.
1: Έτσι είναι η αλήθεια, θα τα πούμε και μετά συνέχεια, μην νομίζεις. Να πω επιπλέον ότι φέτος είναι super hero στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και θα μεταφέρεις μαζί με τους υπόλοιπους super host τον παλμό στα social media, τον παλμό στο backstage. Γενικά θα σε δούμε πολύ.
2: Θα γίνει χαμός φέτος.
1: Χαμός. Λοιπόν, και πριν πάμε στα δικά της, πάμε στα δικά μας το σαν σήμερα που μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Μαριάννα, έχω στο σαν σήμερα τι έχει γίνει πριν από χρόνια. Λοιπόν, 1933 γίνεται η απόπειρα δολοφονίας του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι μια ένοπλη, σημειώθηκε μια ένοπλη επίθεση εναντίον του ίδιου και της σύζυγου του Έλενας, ενώ επέβαινε στο αυτοκίνητό τους στην Αθήνα στη Λεωφόρο Κηφισίας. Πάμε τώρα στη Showbiz. 1998 έχει πρεμιέρα το Sex and the City.
2: Τι λες!
1: Ναι. Το HBO προβάλλει το πρώτο επεισόδιο της σειράς που άλλαξε στην κυριολεξία και την τηλεόραση και τη μόδα και τον τρόπο που ζούμε, που βλέπουμε
2: πάντα
1: τα πράγματα και στα social. 1965 από τους Rolling Stones το θρυλικό αυτό συγκρότημα κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το Satisfaction.
2: Wow.
1: Το οποίο έμελε, παιδιά, να γίνει ο απόλυτος rock ύμνος της γενιάς του. 1984 γεννιέται το Tetris.
2: Τι
1: αυτό το παιχνιδάκι, ναι.
2: Έχω λιώσει άπειρες ώρες το Tetris εγώ.
1: Αλήθεια. Ναι. Κι όμως λοιπόν ένας Ρώσος προγραμματιστής το δημιούργησε. Και το 1933 έχουμε το πρώτο drive-in σινεμά.
2: Wow.
1: Ανοίγει τις πόρτες του, τις πύλες του μάλλον, στο New Jersey. Και έτσι θα πω και ένα τελευταίο. 1850 ο Λέβι Στράους παρουσιάζει μια πρώτη φορά στην αγορά το παντελόνι Jean Levi's. Αυτά λοιπόν, παιδιά, σαν σήμερα. Πάμε να πιούμε μια γκούλια καφέ, να ακούσουμε δυνατά μουσική για να ξυπνήσουμε και επαναρχόμαστε γιατί έχω τη Μαριάννα να της πω πάρα πολλά.

0: Mad Radio 106,2, Νατάσα Σιδηροκαστρίτου στο μικρόφωνο και Μαριάννα Γαριφαλίδη στην παρέα μου, εδώ απέναντί μου. Λοιπόν, θα σας συστήσω πάλι τη Μαριάννα, γιατί πολλά δεν ξέρετε. Κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι που μας ακούτε. Και επειδή το μικρόφωνο, ξέρετε, έχει λίγο μυστήριο, ας πάμε να δούμε τι υπάρχει πίσω από το μικρόφωνο. Λοιπόν, η Μαριάννα είναι content creator, YouTuber, TikToker, Instagram, παντού θα τη βρείτε, παιδιά. Και επιχειρηματία, θα τα πούμε αυτά μετά. Διατηρεί σε ένα από τα πιο ενεργά κανάλια στο ελληνικό YouTube, με πάρα πολλούς συνδρομητές, χιλιάδες συνδρομητές. Πώς είναι?
1: Τα κάνω όλα και συμφέρω γενικά.
0: Πώς είναι, 450?
1: Έχω καιρό να δω, αλλά κάπου 450.000 είναι, ναι.
0: Παιδιά, εντάξει, χαμός. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, να ξέρεις.
1: Μου μοιάζει τρελό όλο αυτό. Τρελό.
0: Ναι, αλλά εσύ το έχεις δημιουργήσει και πρέπει να είσαι πολύ περήφανη γι' αυτό.
1: Είμαι πάρα πολύ.
0: Το περιεχόμενο της, παιδιά, περιλαμβάνει vlogs, challenges, ταξίδια. Να, ήταν τώρα στη Λισαβόνα, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα. Από το Παρίσι, τον Μπαλί, την Κίνα, με πολύ ωραία και χιουμοριστικά βίντεο, θα πω εγώ. Και αυτό που τώρα είναι στα σκαριά μας είναι ότι είναι, έχει super host στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και θα μας μεταφέρει σε όλο τον Παλμό. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με τα MAD VMA?
1: Θα σου πω, από πέρσι ήμουν επίσης super host και είχα περάσει καταπληκτικά. Γενικά έχω έρθει κατά καιρούς για κάποιες συνεντεύξεις, κατάλαβες, και στο Radio έχω κάνει κάποιες εμφανίσεις. Ναι, και εγώ αγαπώ το MAD, αφάνταστα. Και έτσι πέρσι μου ήρθε πρώτη φορά αυτή η πρόταση και εγώ καταχάρηκα, γιατί από μικρούλα έβλεπα MAD VMAs προφανώς, οπότε λέω wow, έχω την ευκαιρία να συμμετέχω σε κάτι τόσο huge. Και έτσι είπα το ναι πέρσι, ήρθε ξανά και φέτος αυτή η πρόταση και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εννοείται.
1: Θα γίνουμε τρελά πράγματα φέτος.
0: Μπορείς να αποκαλύψεις κάτι?
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν μου το επιτρέπουν, συγγνώμη.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, έχω πάρα πολλά να σε ρωτήσω, αλλά ένα πράγμα που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτό που είπες και εσύ τώρα, ότι από μικρούλα σκεφτόμουν πώς θα μπορούσα κι εγώ και τελικά είμαι. Πώς από τα όνειρα που έκανες μικρή έχουν πια εκπληρωθεί?
1: Αχ, πάρα πολλά, πάρα πολλά, και όνειρα που δεν είχα καν σκεφτεί στο μυαλό μου. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ, ας πούμε, ότι θα είχα τη δική μου επιχείρηση, θα είχα κόσμο να με παρακολουθεί, να με βλέπει, να τους εμψυχώνω και εγώ με τον τρόπο μπορώ. Ποτέ δεν το είχα αυτό στο μυαλό μου. Καταρχήν ήμουν η πιο ντροπαλή Μαριάννα που μπορείς να φανταστείς μικρή.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, δεν μπορούσα να μιλήσω. Ήμουν πίσω από τη μαμά μου, ντρεπόμουν πάρα πολύ. Ακόμα και όταν ξεκίνησα το YouTube, ντρεπόμουν φάνταστα και στην κάμερα.
0: Πώς, δηλαδή, πώς γεννήθηκε όλο αυτό?
1: Ήταν πολύ τυχαίο. Ένα καλοκαίρι δεν είχα τι να κάνω, λίγο πριν μπω στη σχολή. Πέρασα τρεις μήνες στην Αθήνα, δεν είχα τι να κάνω τίποτα. Και εκεί ανακάλυψα εγώ ότι το YouTube δεν είναι μόνο music videos. Και ότι έχει και κανονικά vloggers και τα λοιπά. Και έβλεπα ξένο content από Αμερική και τα λοιπά. Και έτσι μια μέρα, το Σεπτέμβρη, πριν ξεκινήσει η σχολή, λέω, βρε και δεν κάνεις ένα βίντεο. Έτσι ξεκίνησε.
0: Και να το ανεβάσεις.
1: Ναι, αυτό ήταν η απόλυτη ντροπή τότε, βέβαια. Και με κορυδεύανε πολύ και στη σχολή, αλλά δεν μοιάζει καθόλου. Έχω τελειώσει φυσιοθεραπεία.
0: Α,
1: ναι, ναι.
0: Δεν το έχεις εξασκήσει ποτέ?
1: Δυστυχώς μόνο για ένα χρόνο. Μετά το άφησα τελείως. Δεν ήταν καλές συνθήκες.
0: Δεν ήταν. Ήταν κάτι που δεν σου άρεσε τελικά ή δεν βρήκες το πλαίσιο για να μπορείς να εργαστείς αυτό?
1: Μου άρεσε αφάνταστα. Στεναχωριέμαι τόσο πολύ που έχω ξεχάσει τόσα πράγματα, γιατί μιλάμε σε φοιτητές μου και μου λένε για περιστατικά που έχουν τώρα στο φυσιοθεραπευτήριο κτλ. Και στεναχωριέμαι τόσο πολύ που τα έχω ξεχάσει. Αλλά δυστυχώς ήταν έτσι πολύ μεγάλη, πώς να το πω, η απογοήτευση που είχα από κάποιον εργοδότη φυσιοθεραπευτή. Οπότε εκεί το άφησα κατευθείαν μετά. Και έτσι ξεκίνησα και τα social.
0: Εντάξει, σου πήγε καλό όμως και το υπόλοιπο. Οπότε φαντάζομαι ότι δεν έχεις μετανιώσει.
1: Δεν
0: για
1: έχω
0: αυτή
1: μετανιώσει.
0: Την αλλαγή.
1: Όχι. Αλλά στεναχωριέμαι, ξέρεις, που τα έχω ξεχάσει. Γιατί έχω αφιερώσει πολλά χρόνια από τη ζωή μου να μαθαίνω πράγματα γύρω από αυτό το κομμάτι.
0: Μάθε τέχνη και άστινε. Ναι, να το ξέρεις αυτό.

0: Μαριάννα Γαριφαλίδη εδώ στο στούντιο του Mad Radio 106,2. Μαριάννα, έχεις ξεχωρίσει κάποιες από τις φετινές υποψηφιότητες ή κάποιο live act που έχεις ακούσει ή περιμένεις με ανυπομονησία να δεις στα Mad VMA?
1: Ανυπομονώ πάρα πολύ για Ντάρα, εννοείται. Αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω τι θα μας τραγουδήσει, δεν ξέρω τι act θα
0: σίγουρα μπαγκαράγκα.
1: Ελπίζω πως ναι, γιατί θα γίνει.
0: Δεν ξέρω
1: πανικός.
0: Τίποτα, απλά το φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι. Θα γίνει πανικός κάτω στο κοινό. Μόνο που το φαντάζομαι, μου σηκώνει τη τρίχα να δερφιάζω ολόκληρη. Ανυπομονώ πολύ να πάρει και βραβείο Ακύλας μας, γιατί του αξίζει 100%.
0: Εσύ έχεις κάνει και συνέντευξη για τα Mad VMA με τον Ακύλα.
1: Είναι καταπληκτικός. Τι άλλο να σου πω, δεν μπορώ να αποκαλύψω πάρα πολλά, μην με πιέζεις.
0: Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης πέρα από την Ντάρα και από τον Ακύλα που θα περιμένεις τι διαφορετικό θα κάνει φέτος?
1: Εννοείται Φουρέιρα, γιατί πάντα κάθε χρόνο ξεπερνάει τον εαυτό της και βλέπουμε κάθε χρόνο κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι λες και κάθε χρόνο ανεβάζει μόνη της τον πύχη όλο και πιο ψηλά. Όλο και πιο ψηλά.
0: Κυνηγάει τη γλάτσα αυτή η γυναίκα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πραγματικά.
1: Πού θα φτάσει, απίστευτο. Μένεις με το στόμα ανοιχτό. Οπότε ανυπομονώ πάρα πολύ σίγουρα και γι' αυτό. Αλλά υπάρχει βέβαια και το άγχος γενικά των Mad VMAs 2026 από τη ΔΕΗ στο κομμάτι του ότι είμαι και σούπερ γοστ. Οπότε δεν έχω πάρα πολύ χρόνο να σκεφτώ για όλα τα υπόλοιπα.
0: Γιατί πρέπει
1: να σκεφτώ
0: τα τρέχει.
1: Τα δικά μου, κατάλαβες.
0: Ναι. Είσαι. Θα το πω λοιπόν τώρα, λοιπόν, γιατί πριν δεν το είπαμε, γιατί ήθελα να αφιερώσω χρόνο γι' αυτό. Είσαι ιδρύτρια του brand Noble Senses.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: είναι μια επιτυχημένη παιδιά επιχείρηση που κάνει χαμό και στα social media. Με χειροποιεί τα κεριά. Πρόσφατα έκλεισες και τέσσερα χρόνια
1: απίστευτο.
0: Λειτουργίας, ναι. Αυτό, με ένα πάρτι.
1: Μεγάλο
0: πάρα
1: πάρτι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ζήλεψα που δεν ήμουνα.
1: Κοίτα, έχει πολύ ουρά και πάρα πολύ κόσμο στην αναμονή. Και στεναχωρήθηκα τόσο πολύ που ξέρεις, δεν μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε πιο γρήγορα, γιατί είναι πολύ μικρός ο χώρος που διαθέτουμε για αυτό το project. Και πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση, ειδικά εκείνη την ημέρα. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί πολλοί κόσμος έφυγε βλέποντας τη μεγάλη ουρά, δυστυχώς. Ελπίζω ότι ο χρόνος σε κάτι καλύτερο.
0: Κοίτα, έχει γίνει viral για τις πρωτότυπες ιδέες του αυτό το brand. Με κεριά και αρώματα από σουβλάκια και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και πασχαλινές λαμπάδες που ήθελε η κόρη μου φέτος. Ναι, και ήταν όλες sold out. Ναι. Παιδιά, το κορίτσι αυτό ξεπουλάει. Ξεπουλάει. Αν έπρεπε να δημιουργήσεις ένα custom made Noble Senses αποκλειστικά για τα Mad VMA.
1: Wow.
0: Τι άρωμα θα είχε και πώς το φαντάζεσαι?
1: Λοιπόν, με βάση τα φετινά VMA θα πω, γιατί είναι έτσι πολύ
0: φέτος,
1: θέμα
0: φέτος.
1: Θάλασσα και τα λοιπά. Σίγουρα θα βάζα κάτι θαλασσινό άρωμα. Ίσως δεν μπορώ να πω πολλά, γιατί θέλω να το κάνω αυτό το κερί. Να κάνω ένα βίντεο κερί Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Να υπάρχει και στην ετικέτα.
0: Πάσα,
1: ναι. Αλλά θα σου πω το άρωμα. Θα βάζα σίγουρα κάτι έτσι θαλασσινό, θαλασσινή άβρα.
0: Σε σπιροειδοειδή και τέτοια ή όχι?
1: Όχι.
0: Για να δούμε, θέλω να το κάνεις, να μου το δώσεις και να έτσι να αρχίσω
1: να το έχετε στο στούντιο καταρχήν.
0: Εντάξει, δεν το συζητώ, παιδιά. Τώρα που την έχω εδώ, θα φτιάξει τα απίστευτα.

0: Plus.gr. Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit, 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Vibe. Caramel macchiato για sweet coffee moments. Latte, no added sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
5: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
6: Δεν θα χωρίσουμε.
5: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
4: Και δύο hot εξομολογητήρια.
7: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
8: Σε σχέση όχι.
6: Ναι.
7: Σε μη σχέση.
6: Κεραυνό.
8: Ναι.
4: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
9: Ένα Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2, Μαριάννα Γαριφαλίδη στο στούντιο, μαζί μου φυσικά εδώ το πρωινό του Σαββάτου μας. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, δεν ξέρω αν είσαστε στο δρόμο, αν μόλις ξυπνήσατε, αν είστε στην παραλία, γιατί τώρα πια άνοιξε και ο καιρός, Μαριάννα,
1: ναι, ναι.
0: Και ο κόσμος πάει στην παραλία.
1: Πάμε κι εμείς μετά.
0: Εμείς μετά. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε για σένα. Ξεκίνησες στο YouTube πριν από αρκετά χρόνια, να το ξαναπώ εδώ. Πλέον έχεις ξεπεράσει τους 450.000 subscribers. Πόσο εύκολο είναι να παραμείνεις δημιουργική, να ανεβάζεις σταθερά βίντεο κάθε εβδομάδα, να κρατάς αμύωτο το ενδιαφέρον των followers. Πώς, των κουμπάρων.
1: Οι κουμπάρες μου, ναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται πια. Έχω συμφιλειωθεί πολύ με αυτή την ιδέα ότι δεν γίνεται ούτε να ανεβάζεις κάθε εβδομάδα, γιατί κάθε εβδομάδα είναι διαφορετική. Τρέχει η ζωή. Ναι. Μεγαλώνουμε, άλλες υποχρεώσεις. Δεν είναι όπως παλιά που όλη μου η ζωή ήταν να ανεβάσω το βίντεο στο YouTube. Έχω και άλλες υποχρεώσεις. Και σίγουρα το κομμάτι του ενδιαφέροντος είναι κάτι το οποίο κάποτε με απασχολούσε. Δηλαδή, πάντα θέλεις να κάνεις ένα βίντεο να πάει καλύτερα και καλύτερα και πιο πολλά views, να το δει πιο πολλοί κόσμος, κατάλαβες. Αλλά πια το έχω ξεπεράσει αυτό το θέμα. Θέλω να κάνω βίντεο που να μου αρέσουν εμένα, να περνάω ωραία γυρίζοντάς τα και να νιώθει και ο άλλος που το βλέπει έτσι την ασφάλεια ότι είναι στο σπίτι του. Ξέρεις, χαλαρώνει, βλέπει το βίντεο μου. Πολλοί βλέπουν τα βίντεο μου την ώρα που τρώνε. Και εγώ το κάνω συνέχεια.
0: Οι περισσότεροι.
1: Και εγώ εκείνη την ώρα βλέπω βίντεο στο YouTube. Και θες να χαλαρώσεις εκείνη την ώρα. Δεν θες να δεις κάτι γρήγορο που ξέρεις θα σε κρατάει αφάνταστα. Και ναι, κάπως μου αρέσει αυτή η ιδέα.
0: Σε έχουμε δει να κάνεις απίθανα challenges.
1: Ναι.
0: Όπως το να μένεις 24 ώρες σε ένα
1: κίνητο,
0: πλωτό,
1: μπράβο,
0: σε ένα πλωτό σπίτι, πόσα πράγματα.
1: Παντού έχω μείνει πια.
0: Δηλαδή, ναι, ταξίδια, Κίνα, Μπαλί, τώρα να ήταν στη Λισαβόνα. Λίγο πριν, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα που είχε γύρισμα παιδιά εδώ, ήρθε στο παρατσάκι, να σας πω.
1: Σερή.
0: Φοβερή επαγγελματία, να το πω αυτό. Δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Το άγχος και μόνο που είχε για να γυρίσει δεν το μετέφερε σε κανέναν. Μπράβο σου. Ποιο βίντεο ήταν το πιο δύσκολο που έχεις κάνει και το πιο απαιτητικό που έχεις γυρίσει μέχρι σήμερα?
1: Αυτό είναι τώρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Γιατί
1: πρέπει να σκεφτώ όλα τα δύσκολα challenges. Αλλά νομίζω ότι θα πω, ήταν ένα βίντεο που είχα κάνει που 5 TikTokers μου βάζουν ένα challenge που πρέπει να κάνω και ο καθένας μου βρήκε κάτι διαφορετικό και έπρεπε να το κάνω όλο σε ένα βίντεο. Ας πούμε, η Πέρσα με έβαλε να κάνω δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα, 15 χιλιόμετρα να περπατήσω σε μια μέρα.
0: Είσαι τρελή.
1: Ναι, είμαι τρελή.
0: Δεν είναι ότι τα βάζουν. Τα κάνεις κιόλας.
1: Βέβαια. Ένας άλλος, ο Τσούλφας, μου είχε βάλει να πάω στο Μιλάνο, νομίζω ήταν, να σηκώσω πλακάτ free hugs και να με αγκαλιάσουν 30 άτομα. Το έκανα κι αυτό.
0: Φεριά, είναι τρελή.
1: Ναι.
0: Δεν της φαίνεται, αλλά είναι τρελή.
1: Είδες, η Ορεινή Μέλισσα με είχε βάλει να πάω στο Μελίσι. Πολλά πράγματα γενικά. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο σαν βίντεο να το κάνεις μοντάζ και τα λοιπά. Αλλά πέρασα καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Και το πιο βασανιστικό βέβαια ήταν το μένω 24 ώρες στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που ήταν μια σταλίτσα αυτοκινητάκι, δεν είχε air condition, ήταν κατά καλό καιρό και έμεινε 24 ώρες μέσα σε αυτό το αυτοκινητάκι.
0: Τρελή. Εγώ αυτό θα πω, έτσι θα κλείσω. Τρελή.

0: Εδώ, παιδιά, είμαστε πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Πριν πάμε, πριν το ρολόι δείξει 10, είπαμε ότι έχουμε εδώ τη Μαρίανα Γαριφαλίδη στο στούντιο. Παράλληλα με τα social media, Μαρίανα, έχεις και το Noble Senses, το είπαμε. Mm-hmm. Πώς καταφέρνεις να ισορροπείς το χρόνο ανάμεσα στο μοντάζ, στο κατάστημα, στα γυρίσματα, στην παραγωγή των κεριών, δηλαδή.
1: Α, τέλεια. Πολύ εύκολο. Δεν γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή δεν φτάνουν οι ώρες.
1: Δεν φτάνουν οι ώρες του 24ωρου. Το καταλαβαίνεις αυτό με τον δύσκολο τρόπο. Όταν πρέπει να ξενυχτάς για να βγάλεις δουλειά, συνειδητοποιείς ότι χρειάζεσαι βοήθεια. Οπότε πια προσλαμβάνεις άτομα για να κάνουν κάποια από τις δικές σου δουλειές.
0: Που δηλαδή, είναι πιο πολύ στα κεριά, να φανταστώ. Γιατί όλο το υπόλοιπο
1: σίγουρα,
0: πρέπει να είσαι εκεί.
1: Σωστά. Μοντάζ τώρα μου κάνει κάποιο άλλο, δεν τα κάνω όλα μόνη μου. Φυσικά τα κεριά έχω τρεις κοπέλες, καταπληκτικές κοπέλες, διαμάντια.
0: Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας, κορίτσια.
1: Οπότε ναι, αυτό είναι. Να εμπιστευτείς άλλους ανθρώπους να κάνουν αυτές τις δουλειές.
0: Να μην είσαι συγκεντρωτική όμως. Είσαι άνθρωπος που θέλεις να περνάνε όλα από το χέρι
1: Πάρα
0: σου.
1: Πάρα πολύ. Και με ταλαιπωρία φάνταστα αυτό. Γιατί ξέρω ότι όπως θα το κάνω εγώ δεν το κάνει κανένας.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό. Mm. Έχεις γίνει viral για πολλές τρελές, όπως είπαμε, ιδέες. Πώς αντιδρά ο κόσμος σε αυτές τις ιδέες, τις τρελές σου, mm-hmm. με αυτά που φτιάχνεις και με τα κεριά σου, και τι κουφό, τι περίεργο ετοιμάζεις τώρα πέρα από τα VMA.
1: Κουφό περίεργο. Δεν θα πω κουφό περίεργο. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που ανυπομονώ. Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά όμως.
0: Πάλι δεν μπορεί να το πω.
1: Ναι, συγγνώμη. Γιατί το παλεύω.
0: Δώσ' μας ένα κάτι.
1: Ναι, το παλεύω 4 μήνες. Να γίνει αυτό πραγματικότητα. Είναι τεράστιο όνειρο. Τεράστιο όνειρο. Και έτσι και το καταφέρω, δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Θα
1: σηκώσω αερόστατο και θα πω: Θεέ μου, σε ευχαριστώ.
0: Κάτι. Θα το καταφέρει.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Εσύ θα καταφέρνει όλα, μακάρι. Γιατί έχει φοβερή θέληση. Μακάρι. Μπράβο, Μαριάννα. Τι συμβουλή θα έδινε σε ένα νέο κορίτσι που σε βλέπει, έχει ως πρότυπο, θέλει να κάνει και εκείνη το δικό της χόμπι επάγγελμα, γιατί και εσύ στην ουσία το χόμπι σου επάγγελμα έκανες. Είτε αυτό είναι το YouTube, είτε αυτό είναι τα κεριά που ασχολήθηκες εσύ γιατί σ' αρέσει. Πολλά κορίτσια, και όχι μόνο κορίτσια,
1: σωστά.
0: Πολλά παιδιά, πολλά νέα παιδιά, πολλοί άνθρωποι σε έχουν για πρότυπο. Η Στελία, για παράδειγμα, το μικρό μας το κοριτσάκι που μας ακούει τώρα.
1: Θα πω για όλες τις ηλικίες ισχύει αυτό. Σχεδόν για όλες, κατάλαβες. Θα καταλάβεις βασικά τι εννοώ. Να κάνουν αυτό που τους αρέσει μόνο εκείνους. Δηλαδή, μην ακούσεις τον απέναντι, τον φίλο που θα πάει κάπως να σε ρίξει. Έχεις μια ιδέα. Για να έχεις αυτή την ιδέα, ξεκίνα την, υλοποίησέ την και μην ακούσεις τον άλλο που θα σου πει: Εντάξει, μωρέ, δεν θα πάει καλά. Ή θα βγάλει την ανασφάλειά του πάνω σου. Δεν υπάρχει λόγος. Εφόσον έχεις αυτή την ιδέα, για κάποιο λόγο σου κέρδει τη ιδέα στο μυαλό. Έτσι ακριβώς είναι. Και εγώ όταν ξεκίνησα τα social, δεν ήταν πολύ σύμφωνοι οι γονείς μου, δεν καταλάβαιναν απόλυτα πώς λειτουργεί αυτό. Και μου λέγανε τώρα πού να μπλέκεις, αλλά κοίτα που αν μπλέξεις μπορείς να δημιουργήσεις κάτι φανταστικό. Έτσι ακριβώς ισχύει για κάθε ιδέα, για κάθε πρόταση, για κάθε project. Εφόσον σου έρχεται στο μυαλό να το κάνεις, κάντο, αν το νιώθεις, μην ακούς τους άλλους. Σε λογικά πλαίσια πάντα. Προφανώς.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που σε αγαπάνε και ξέρεις ότι.
1: Ακριβώς.
0: Θα σε συμβουλέψουν σωστά.
1: Ακριβώς. Αλλά εκεί πρέπει να βάλεις το μέσα σου. Πόσο 100% σίγουρος είσαι γι' αυτό και πόσο θέληση έχεις για να πετύχει. Γιατί ποτέ κανένας δεν ξεκίνησε κάτι και από την πρώτη μέρα του ήρθαν όλα καταπληκτικά. Όλοι δυσκολευτήκαμε. Είναι πόσο θα δουλέψεις μετά πάνω σε αυτό.
0: Πες μου κάτι στην αρχή που είπες: Θα ασχοληθώ με το YouTube, mm-hmm. θα ασχοληθώ με τα social. Πόσο, τι κόστος είχε όλο αυτό, και οικονομικό και ψυχικό?
1: Ψυχικό κόστος δεν θα έλεγα ιδιαίτερο, γιατί δεν με νοιάζε τι λέγανε οι άλλοι. Από όπως σου είπα, στη σχολή λίγο με ταλαιπωρούσαν, κατάλαβες. Είχα τότε και μια σχέση που ήταν πολύ κατά των social. Δεν μου έλεγε μην ανεβάζεις, μπλα μπλα μπλα μπλα. Εγώ δεν άκουγα όμως τόσο, δηλαδή ήθελα να κάνω το δικό μου. Ευτυχώς, Παναγία μου.
0: Πάλι καλά.
1: Τώρα από οικονομικό δεν είναι κάτι τρελό, δεν είναι κάτι huge. Είχα και μια καμερούλα, ξανέβαζα και τα βιντάκια μου, δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Αλλά μέχρι να δεις τη διαφορά, μέχρι να δεις ότι okay, εγώ από αυτό μπορώ να βιοποριστώ, εμένα πέρασαν 2 χρόνια.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω, ότι μέχρι να βιοποριστείς και να πάρεις τα πρώτα σου λεφτά και να πεις ότι είμαι σε αυτό το χώρο, τι δυσκολίες είχε, είχε κόστος.
1: Βέβαια. Δεν υπήρχε αυτό το άγχος όμως ότι. Επειδή εγώ έμεινα με τους γονείς μου, δεν είχα ιδιαίτερα έξοδα από μόνη μου οικονομικά. Οπότε ήταν ένα χόμπι που έλεγα εντάξει και το κάνω, να βγάζει 20-30 ευρώ το μήνα, γιατί έτσι ήταν η φάση τότε. Και ήταν πολύ δημιουργικό. Μέχρι που μια μέρα παραιτήθηκα από την φυσιοθεραπεία που ήμουν και λέω: OK, μέχρι να ξαναβρω αλλού. θα αφοσιωθώ πλήρως στα social. Και τότε είναι που έγινε ένα μπαμ.
2: Mad Radio 106,2.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Λίλα με τον Ρακ πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία Καλύτερο Urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Ρακ και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά». Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260. 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
12: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
11: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
13: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
12: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
11: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: 96,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
0: Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 10 στο Mad Radio 106,2. Είμαι η Νατάση Σιδηροκαστρίτου και απέναντί μου έχω τη Μαριάννα Γαριφαλίδη. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις του mad.gr και τις σχολιάζουμε. Αγαπάς Taylor Swift?
2: Δεν είμαι ιδιαίτερα φαν. Όχι.
1: Λοιπόν, η Taylor Swift κάνει μια αναπάντεχη εισβολή στον κόσμο του animation, καθώς ανακοίνωσε το νέο της τραγούδι με τίτλο I Knew It, I Knew It, για το soundtrack της ταινίας Toy Story 5.
2: Wow.
1: Το κομμάτι που κυκλοφορεί στις ψηφιακές πλατφόρμες στις 5 Ιουνίου, από χθες δηλαδή, σηματοδοτεί την επιστροφή της Swift στις country ρίζες της. Το τραγούδι γράφτηκε σε συνεργασία με τον Jack Antonoff και είναι εμπνευσμένο από την ιστορία της αγαπημένης cowgirl στην ταινία της Jessie.
2: Φανταστικό.
1: Οι φαν της, πρέπει να σου πω, ότι είχαν προβλέψει, είχαν αποκωδικοποιήσει τέλος πάντων κάποια πράγματα που ανέβαζε η Taylor Swift και είχαν καταλάβει κάτι τέτοιο. Πες μου πώς σου φαίνεται η συνεργασία.
2: Απίστευτο καταρχήν, λατρεύω όλο το κομμάτι των animation και τα λοιπά. Και ξέρω μια κοπέλα που θα το καταχαρεί αυτό, γιατί είναι full Swiftie, απίστευτα.
1: Αλήθεια?
2: Πολύ, ναι. Και απίστευτο που το κοινό έτσι αποκωδικοποίησε, ναι, όλα τα easter eggs που ανέβαζε.
1: Φοβερό, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Εσύ ως content creator, που αγαπάς τα κρυφά μηνύματα,
2: ναι, ναι,
1: πώς σχολιάζεις το γεγονός ότι οι fans κατάφεραν να βρουν αυτά τα easter eggs πριν εκείνη επισημοποιήσει το γεγονός?
2: Νομίζω ότι ο hardcore fan το καταλαβαίνει κατευθείαν. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο έχουν αυτή τη διέστηση. Είναι απίστευτο.
1: Υπάρχει κάποια ταινία κινουμένων σχεδίων που εσύ λατρεύεις?
2: Αχ, η Μουλάν, μου αρέσει πάρα πολύ. Μουλάν,
1: τι, ναι, είναι αυτό που σου αρέσει τη Μουλάν?
2: Έτσι ο δυναμισμός της. Από πολύ μικρή μου άρεσε ο δυναμισμός της Μουλάν, που ξέρεις, άλλαξε το πάντα στη ζωή της για να βοηθήσει τον μπαμπά της και πέτυχε στο τέλος.
1: Φοβερό, έτσι.
2: Ναι.
1: Ωραία μήνυματα.

0: Μαριάννα Γαριφαλίδη, στην παρέα μου. Άκου τι γίνεται λοιπόν τώρα εδώ, γιατί έχουμε καινούρια είδηση. Ο κορυφαίος και άκρος επιδραστικός ράπερ ASAP Rocky, ο άντρας της Ριάννα. Ξέρεις, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, πολύ ωραίος μαύρος, πρέπει να σου πω. Έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στο Telecom Center Athens, στο ACA δηλαδή.
1: Wow.
0: Η εμφάνισή του αποτελεί το μεγαλύτερο και τελευταίο σταθμό του ευρωπαϊκού τουρνέ του, της ευρωπαϊκής τουρνέ του μάλλον, της παγκόσμιας περιοδίας του, με τίτλο Don't Be Dumb World Tour. Η περιοδία αυτή σε παραγωγή της Live Nation συνοδεύει το πολυαναμενόμενο μόνιμο άλμπουμ του, το οποίο σηματοδοτεί τη μεγάλη δισκογραφική του επιστροφή μετά από 8 χρόνια.
1: Wow.
0: Η διάθεση των εισιτηρίων ανοίγει. Εχθές άνοιξε, Παρασκευή 5 Ιουνίου και δεν ξέρω, τώρα μπορεί να είναι και sold out, θα δούμε. Εκείνος επιστρέφει μετά από 8 χρόνια. Επειδή εσύ είσαι ένας άνθρωπος που είσαι μέσα στα social, όλοι οι social, ή μάλλον όλοι οι content creators παθαίνετε που και που creative burnout.
1: Cool.
0: Και πατάτε ένα pause για κάποιο διάστημα, να ανασυγκροτηθείτε, να δείτε λίγο που θέλετε να στοχεύσετε. Πιστεύεις ότι οι fans το εκτιμούν αυτό το σταματάω για λίγο για να δώσω κάτι καλύτερο?
1: Πιστεύω πως όχι, με όλη μου την καρδιά το πιστεύω αυτό, ότι δεν το εκτιμούν. Προτιμούν να βγεις στην κάμερα και να πεις ότι μου συμβαίνει αυτό, έχω αυτόν τον προβληματισμό. Δηλαδή να ανοιχτείς, λες και βασικά που είναι πραγματικοί σου φίλοι. Διαιτητοί μπορούν να σε συμβουλέψουν. Αν ανοίξεις και πεις το πρόβλημά σου out loud στο κοινό σου που σε λατρεύει και σε αγαπάει, μπορεί να σου δώσει και πάρα πολύ ωραίες συμβουλές. Εμένα πολλές φορές μου έχουν στείλει μηνύματα. Έχω ανεβάσει π.χ. ένα story, δεν νιώθω σήμερα καλά, ή με όλο το κομμάτι του body positivity που προσπαθώ να έχω, και μου στέλνουν πάρα πολλές φορές κουμπάρες και μου λένε πάρα πολύ ωραία λόγια, τα οποία τα κάνω πάντα screenshot και τα διαβάζω πριν πέσω για ύπνο. Έχω ένα φάκελο.
0: Αλήθεια.
1: Έχω ένα φάκελο με φανταστικά μηνύματα που έχουν στείλει και τα έχω κάνει screenshot για να τα βλέπω κάποια βράδια που έτσι το χρειάζομαι λίγο παραπάνω.
0: Τι ωραίο power αυτό.
1: Οπότε πιστεύω ότι είναι ωραίο να τους συμπεριλαμβάνεις. Βέβαια, εάν εσύ σαν content creator νιώθεις άντα να το κάνεις αυτό. Κάποιοι θέλουν να κρατήσουν τα προβλήματά τους για τον εαυτό τους, επειδή έτσι είναι σαν άνθρωποι. Εμένα μου αρέσει να εξωτερικεύω το πρόβλημά μου και να το μοιράζομαι με άλλους, γιατί και άλλος μπορεί να νιώθει έτσι. Mm-hmm. Και μπορείς να βοηθήσεις κάποιον με τον τρόπο σου.
0: Νιώθεις ότι σε κρίνουν περισσότερο όταν ανοίγεσαι πολύ?
1: Σίγουρα με κρίνουν περισσότερο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο με απασχολεί. Δεν είναι κάτι το οποίο με σταματάει από το να συνεχίζω να το κάνω.
0: Τα περίεργα σχόλια. Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και αυτά, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Ούτε αυτά τα ακούω. Από τη στιγμή που δεν ζει κάποιος στη ζωή μου, δεν μπορεί να αντιληφθεί απόλυτα πώς νιώθω και πώς αισθάνομαι. Δεν μπορεί κάποιος να μου μηδενίσει το πρόβλημά μου.
0: Σωστό. Και ο καθένας είναι στο δικό του καβούκι.
1: Ναι, βέβαια.

0: έχουμε όλα, θα μιλήσουμε και για χωρισμό. Βλέπω, διαβάζω εδώ στο ma.gr ένα άρθρο που λέει ότι ο χωρισμός δεν είναι ποτέ εύκολος. Καλά, εννοείται. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά μπορεί, λέει, να γίνει αξιοπρεπής και λιγότερο επώδυνος όταν υπάρχει σωστή διαχείριση, ειλικρίνεια και σεβασμός. Υπάρχουν λοιπόν 5 τρόποι για έναν όριμο και ανώδυνο τέλος.
1: Πάμε
0: να δούμε. Λοιπόν, νούμερο 1. Συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Βέβαια.
0: Αποφυγή των μηνυμάτων, καθώς λέει, φυσική παρουσία δείχνει σεβασμό και προλαμβάνει παρερμηνεύσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Παρερμηνεύσεις μέσα από το chat γίνονται άπειρα. Ακόμη και να μην χωρίζεις.
1: Βέβαια.
0: Νούμερο 2. Ξεκάθαρη εξήγηση των λόγων. Η ειλικρίνεια, λέει, χωρίς σκληρότητα βοηθάει πραγματικά όλες να καταλάβει για ποιο λόγο θέλει να τελειώσει μια σχέση. Νούμερο 3. Όχι στους καυγάδες. Διατηρείς την ψυχραιμία σου και αποφεύγεις την ανακύκλωση παλιών διαφωνιών.
1: Δύσκολο.
0: Πολύ. Πάρα πολύ. Ειδικά εκείνη τη στιγμή που κάτι τελειώνει. Μπράβο, θες να τα πεις όλα. Νούμερο 4. Προετοιμασία του εδάφους. Μικρά, λέει, σημάδια προβληματισμού πριν την κουβέντα ώστε να μειωθεί το ξαφνικό σοκ.
1: Φαντάζομαι τα βλέπει ο άλλος τα σημάδια, έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά, εννοείται. Εκτός κι αν δεν βλέπει τίποτα. Ναι. Εκτός κι αν ξυπνάς μια μέρα και λες.
1: Δεν θέλω άλλο.
0: Τέλος. Που κι αυτό. Περίεργο. Κάπως κάτι γίνεται με αυτό. Και νούμερο 5. Απόσταση μετά το τέλος. Προσοχή χρόνου, παροχή χρόνου και χώρου και στους δύο για συναισθηματική, λέει, αποτοξίνωση και επούλωση πριν επιχειρηθεί οποιαδήποτε φιλία μετέπειτα.
1: Βέβαια, γιατί πόσοι μένουν μαζί από συνήθεια.
0: Άπειρος κόσμος.
1: Ναι.
0: Από συνήθεια, από φόβο για μοναξιά, από φόβο για κάτι καινούριο. Εσύ έχεις υπάρξει ποτέ μέσα σε μια σχέση που εγκλωβισμένη και δεν μπορούσες να φύγεις με τίποτα?
1: Ναι, δυστυχώς, και πολύ μικρή σε ηλικία. Ήμουνα και δεν ξέρω αν το έχω ξανά, βασικά το έχω ψηλοθέσει, όχι τόσο έμπρακτα όμως. Ήμουνα σε μια κακοποιητική σχέση, δυστυχώς, στην τρίτη ηλικίου μάλιστα.
0: Η οποία?
1: Η οποία δεν υπήρχαν τα σημάδια στην αρχή, ωστόσο εγώ δεν τα βλέπα γιατί ήμουν τυφλή βέβαια. Και ήταν πολύ χειριστικός ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και είναι το κλασικό που οι γονείς σου σου λένε, αλλά εσύ λες ότι όχι, εγώ τον αγαπάω, με αγαπάει, όλο αυτό το τρελό. Μέχρι που γίνεται το κακό. Και εκεί συνειδητοποιείς πόσο βαθιά τοξικός ήταν αυτός ο άνθρωπος και πόσο χειριστικός. Και έτσι καταφέρνεις και φεύγεις επιτέλους. Βέβαια δεν σε αφήνει, αλλά όλο αυτό το ζήτημα.
0: Όταν υπάρχει και τοξικότητα και χειριστικότητα και κακοποίηση, νομίζω ότι έχεις βουλιάξει σε μια σχέση που δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο. Να. Πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγεις. Ωστόσο, μετά βλέπεις πολύ πιο γρήγορα αυτά τα σημάδια σε άλλους. Δηλαδή, πας να κάνεις μια καινούργια σχέση, το παραμικρό να δεις.
0: Είσαι υποψιασμένη.
1: Που να μοιάζει σε προηγούμενες συμπεριφορές. Να είσαι υποψιασμένη και σταματάς κατευθείαν κάθε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ο σκοπός είναι να καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Όταν το καταλάβεις, θα βρεις τον τρόπο και τη βοήθεια να φύγεις. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και πρέπει να το λέμε.
2: Mad Radio 106,2.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
0: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
3: Σάββατο και Κυριακή.

0: στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, σε απίστευτη τιμή, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Ariel Giga Pack 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Lenor 59 μεζούρες μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά». Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις

0: Περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Festival. Ζήσε το.
1: Νιώσε το.
0: Νιώσε το. Γίνε κομμάτι του.
2: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: επειδή εγώ εδώ έχω τη Μαριάννα Γαριφαλίδη στο στούντιο και επειδή αυτό το κορίτσι είναι πολυπράγμων, είναι δημιουργική, είναι χαρούμενη, είναι θετική, δεν μοιράζεται, δεν την νοιάζει να τη σχολιάσουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ, Μαριάννα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ πάρα για τα λόγια
0: σου. Λοιπόν, και επειδή αυτό το κορίτσι είναι και χαρούμενο και μέσα στο σπίτι, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι της αρέσει να περιποιείται και το σπίτι της,
1: ναι,
0: τα φυτά της, να φτιάχνει το χώρο της ωραίο για να μπορεί όσο χρόνο μένει,
1: με το
0: έτερον της ίμιση φυσικά, να το απολαμβάνει. Σου έχω λοιπόν το σωστό timing, γιατί τώρα έχουμε ανοίξει και τις βεράντες μας, τους κήπους μας και καθόμαστε και έξω.
1: Ναι.
0: Σου έχω το σωστό timing στο πότισμα των φυτών, που πραγματικά είναι καθόλου.

0: οριστικό για την υγεία των φυτών μας.
1: Μπράβο, θέλω να μου το πεις αυτό, γιατί εμένα μου πεθαίνουν όλα μου τα φυτά. Δεν έχω κρατήσει ένα.
0: Η αλήθεια είναι ότι πρώτον πρέπει να έχεις χέρι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εμένα η μαμά μου μπορεί να βγάλει από τον αγρό, να βγάλει έτσι, να το φυτέψει και να γεμίσει θάμνος λουλούδια όλο το σπίτι.
1: Και εμένα,
0: εγώ δεν είμαι έτσι. Προσπαθώ να τα φροντίζω κι εγώ. Λοιπόν, πότε πρέπει λοιπόν, ποια είναι η στρατηγική του σωστού χρονισμού. Το πρωί είναι καλύτερη επιλογή. Νωρίς όμως το πρωί, πριν ανέβει ο ήλιος, γιατί έχει χαμηλή θερμοκρασία και επιτρέπει στις ρίζες να απορροφήσουν το νερό.
1: Αλλά θα βάλουμε ξυπνητήρι 7 η ώρα να ποτίσουμε τα φυτά.
0: Βάλε αυτόματο ποτίσμα.
1: Α, έχεις δίκιο και εδώ.
0: Το βράδυ είναι μια άλλη εναλλακτική, με προσοχή βέβαια, γιατί το νερό δεν εξατμίζεται, αλλά η υπερβολική υγρασία κρατιέται στη διάρκεια της νύχτας και αυτό κρύβει κινδύνους για μύκητες, το πολύ πολύ βράδυ. Δηλαδή το πρωί είναι καλό γιατί λες ότι κρατάει το νερό στις ρίζες, αλλά μετά εξατμίζεται και λίγο, οπότε δεν κρατάει αυτή την... Το μεσημέρι με τίποτα.
1: Ναι, με τίποτα.
0: Θα εξατμιστεί αμέσως και δεν πρόκειται ποτέ να πάει στις ρίζες πραγματικά. Οπότε να ξέρεις ότι αυτό που αγαπούν τα φυτά είναι σταθερότητα. Δηλαδή όταν μία μέρα το ποτίσεις το πρωί, θα πρέπει κάθε μέρα να το ποτίσεις το πρωί. Μάλιστα. Όχι μία το πρωί και μία το βράδυ. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Λέει το άρθρο και εγώ το πιστεύω.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Για πες μου εσύ, τώρα το καλοκαίρι. Βγαίνεις στη βεράντα, έχεις βεράντα, έχεις κήπο.
1: Ναι, έχουμε ένα πολύ ωραίο μπαλκόνι, το έχουμε φτιάξει φανταστικό. Δεν βγαίνουμε πάρα πολύ ώρα γιατί σκάμε στη ζέστη, ειδικά το μεσημέρι, αλλά και το απόγευμα που πέφτει λίγο ήλιος με καφεδάκι είναι φανταστικά. Βέβαια, αν δεν έχεις σκύλο σαν το δικό μου που γαβγίζει σε ό,τι περνάει, αλλά ναι, καταλαβαίνεις.
0: Αλήθεια. Πώς το λένε το σκύλο?
1: Είναι Μάιλο.
0: Α, είσαι δηλαδή σκυλομάνα.
1: Είμαι και γατομαμά. Έχουμε δύο γατούλες και ένα σκύλο.
0: Πώς συνυπάρχουν αυτά τα δύο?
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πες μου από εδώ και πέρα τι να περιμένουμε από τη Μαριάννα.
1: Τι να περιμένετε από τη Μαριάννα?
0: Τι ετοιμάζει αυτό το κορίτσι?
1: Ετοιμάζω πολύ, πώς να το πω, να βελτιώσω λίγο το πόσο αγαπάω εγώ εμένα. Κατάλαβες, δηλαδή να με προτεραιοποιήσω και να μην προτεραιοποιώ μόνο τη δουλειά. Να βάλω πολύ το self-love στο κομμάτι και των βίντεό μου και στην καθημερινότητά μου.
0: Να κάνεις ένα pampering, ρε παιδί.
1: Ναι,
0: μου,
1: ναι. Κάπου νομίζω ότι το χρειαζόμαστε. Πάρα πολύ ανάγκη.
0: Είσαι δηλαδή σε μια φάση που λες τώρα θα κοιτάξω εμένα.
1: Πρέπει. Και νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιες φορές πρέπει να λέμε όχι σε πράγματα που δεν θέλουμε. Να κρατάμε αποστάσεις σε ανθρώπους που δεν μας γεμίζουν πια. Οπότε είναι και αυτό μέσα στο κομμάτι του self-love, ακόμα και να το καταλαβαίνουμε.
0: Είσαι όμως άνθρωπος που θα βάλει πάνω απ' όλα τους άλλους ή τώρα λες πρώτα εγώ και μετά οι υπόλοιποι?
1: Ναι, πάντα έβαζα πάνω απ' όλα τους άλλους.
0: Αυτό καταλαβαίνω, γι' αυτό το λέω.
1: Και τώρα προσπαθώ αυτό να αλλάξω κάπως, γιατί βλέπεις ότι δεν βγαίνει πια η καθημερινότητα έτσι. Άμα δεν γεμίζεις εσύ το μέσα σου, δεν θα σε γεμίσει το κάποιος άλλος. Πρέπει εσύ να γεμίζεις μέσα σου.
0: Και άμα είσαι καλά, μετά θα είναι και όλοι οι υπόλοιποι γύρω σου.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι, παιδιά. Self-love. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Mad Radio 106,2. Νατάσα Σιδηροκαστρίτου στο μικρόφωνο. Μαριάννα Γαρεφαλίδη. Ήταν όλες αυτές τις δύο ώρες μαζί μου εδώ στο στούντιο του Mad Radio. Πώς πέρασες?
1: Νατάσα, μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια, τα είπαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί σου.
1: Και εγώ, και νιώθω πολύ άνεση και comfort απέναντί σου. Δεν ξέρω πώς το κάνεις.
0: Εγώ, παιδιά, γνώρισα τη Μαριάννα πριν από δύο εβδομάδες. Τυχαία σε διάφορα events των Mad VMA. Γιατί αυτά μας συνδέουν σε πρώτη φάση. Και από τότε νομίζω ότι είναι φίλη μου. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά νιώθω και εγώ πολύ οικεία.
1: Απίστευτο.
0: Πες μου διακοπές, τι θα κάνεις, πού θα πας?
1: Θα πάω όπου μπορώ. Θα πάω σίγουρα στη Μήλο που έχει σπίτι ο άντρας μου, γιατί είναι από εκεί. Και εγώ έχω σπίτι στην Αμοργό και είμαι από την Αμοργό.
0: Αχ, οπότε... τι χάλια. Μα
1: ναι,
0: τι χάλια.
1: Χάλια
0: όπου θα πάω στη Μήλο, θα πάω στην Αμοργό.
1: Και κάθε καλοκαίρι, αμαρτία δηλαδή.
0: Δηλαδή, πραγματικά σε λυπάμαι.
1: Όχι, αλλά κάθε χρόνο έτσι μας αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνουμε στον τόπο μας, να το ζούμε κανονικά. Ξέρεις, στα παλιά μας τα σπίτια, γιατί δεν είναι και τίποτα καινούρια, μοντέρνα. Είναι των παππούδων και τα λοιπά. Εκεί ξεκουράζομαι πραγματικά. Εκεί.
0: Θα κάτσεις κάθε σε μέρες, δηλαδή έχεις την πολυτέλεια να πεις ότι θα κάτσω ένα μήνα?
1: Όχι ένα μήνα. Κάθομαι μια εβδομάδα στο ένα, μια εβδομάδα στο άλλο. Ή κάπως το βολεύουμε, τέλος πάντων, να ισομοιράζεται ο καιρός. Γιατί και ο άντρας μου δεν έχει μέρες άδειας ατελείωτες, κατάλαβες.
0: Εντάξει, όπως όλοι δουλεύει και
1: ακριβώς, ακριβώς.
0: Τώρα έτσι να κλείσουμε με διακοπές, γιατί μου αρέσει τώρα αυτό που μου έδωσες πάσα. Πες μου, εσύ είσαι από την Αμοργό.
1: Ναι.
0: Κάποιος που θα έχει κλείσει να πάει φέτος, mm-hmm. τι να πάει να δει, τι να πάει να κάνει, ποια τα ωραία μέρη
1: θα
0: δηλαδή.
1: Θα σου πω, θα πω να μην είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, ότι δεν είναι εύκολο νησί γενικά. Είναι το νησί λίγο της ταλαιπώριας, mm. αλλά θα σε ανταμείψεις το 100%, γιατί λέω τώρα ταλαιπώριας. Δεν υπάρχει κάποια παραλία να πας να παρκάρεις και να κάνεις μπάνιο κατευθείαν. Mm-hmm. Θα πας από το βράχο, θα πηδήξεις από το βράχο, θα περάσεις σκαλιά, θα ανέβεις, θα κατέβεις, αλλά... Τα νερά που έχει εκεί, η ενέργεια που έχει το νησί αυτό, δεν έχω ξανασυναντήσει σε κανένα άλλο νησί γενικά. Είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι όμφαλος της γης, έτσι έλεγε ένας φίλος μου. Ναι, είναι όμφαλος της γης η Αμοργός. Τι, σου έχει τη ενέργεια.
0: Τι μπορεί να φάει κάποιος που δεν μπορεί να το φάει κάπου αλλού, ή κάτι
1: σίγουρα,
0: ιδιαίτερο που έχετε εκεί?
1: Σίγουρα το ρακόμελο που είναι το τοπικό, καταλαβαίνεις. Έχουμε διάφορες πανηγύρια βασικά. Έχουμε που φτιάχνουν το τοπικό παστέλι. Τι άλλο έχουμε στην Αμοργό? Τα ξεροτήγανα, έχουμε πολύ ωραία ξεροτήγανα στην Αμοργό.
0: Όπω, παιδιά, ετοιμάζω βαλίτσες. Ένα, ξέρετε.
1: Άστο, τώρα είναι και πολύ πρωί ακόμα. Ας πάμε λίγο πιο μετά.
0: Λοιπόν, Μαριάννα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μου αυτό το Σάββατο. Θα πάμε για μπάνιο τώρα, παιδιά, γιατί έτσι πρέπει.
1: Ακριβώς. Και εμείς περιμένουμε.
0: Εννοείται. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε το ραντεβού με τη Μαριάννα στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ στις 17 Ιουνίου. Έρχονται, παιδιά. Οπότε, όποιος δεν έχει κλείσει το εισιτήριό του τώρα, μπείτε στο mad.gr να το κλείσετε τώρα. Αν έχουν μείνει, γιατί οι περισσότερες αίρεες είναι sold out.
1: Ναι.
0: Πραγματικά θα χάσετε. Θα γίνουν απίστευτα πράγματα φέτος.
1: Σας περιμένουμε όλους εκεί. Με ντάρα δεν χάνεις ποτέ, παιδιά. Θα είναι ντάρα φέτος. Τι άλλο να πω?
0: Παιδιά, έχει τρελαθεί.
1: Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους. Και να πω αυτό με το οποίο κλείνω κάθε φορά, μέχρι να τα πούμε πάλι αύριο. Δεν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου σε μια μέρα, αλλά μπορείς να αλλάξεις τη μέρα σου, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φιλιά πολλά και από μένα και από τη Μαριάννα.
1: Γεια.
0: Bye.
2: Mad Radio 106,2.
3: Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας,
3: Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

0: Added Drink Vibe. Caramel Macchiato για sweet coffee moments. Latte No Added Sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το Τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Το φεστιβάλ OFF OFF Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. OFF OFF Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων mod.com.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
6: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση. Ποτέ.
6: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
8: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
7: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
6: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
9: Εν ουάν καζίνο. Εδώ περνάς.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
4: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Θα χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξη, μολύ.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με εκνευρίζει πάνω στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει.
3: Πότε θα παντρευτεί?
2: Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
3: Γεια μου, με ρωτάει τι κάνει ο πρώην σου. Γεια σου, χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, χρυσέ και Παναγιά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.
5: Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. 3, 2, 1.
6: The Hot Weekend is on. This is a hit Hot 40 City.
7: Oh, yeah. Hi, this is Ultra Natea with my sweetie, Peter.
8: Hi, I'm Mariah Carey.
9: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
10: Hi, this is Madonna.
11: Hi, everybody, this is Gary Barlow. This is Peter on the top.
12: This is Ariana Grande.
13: What's up, y'all? I'm Beyonce.
14: Yo, yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
15: Hi, I'm Calvin Harris.
16: This is Drake.
17: I'm Dua Lipa.
18: I'm Ed Sheeran.
19: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: This is Lady Gaga.
5: This is Bruno Mars.
4: The Hits Hot 40 with Peter.
10: Oh, yeah.
17: I'm back, baby. Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριαδαφύλου. Σήμερα, the hottest women in music today. Ή αλλιώς, οι πιο πετυχημένες γυναίκες στη μουσική σήμερα. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής. Τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλώσεις music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο 1.
3: This is the number one countdown. Are you ready?

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: Και σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest women in music today. Just the way you are, Milky. Ένα feel good dance track που επέστρεψε μετά από 24 χρόνια για να ακουστεί δυνατά αυτό το καλοκαίρι σε ένα μοναδικό retouch του David Guetta που χρησιμοποιεί ήχο από την αγαπημένη μας τεράστια επιτυχία Music Sounds Better With You. With you and me. Εδώ σίγουρα καλύτερα.
1: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: All the hits.
2: Όλες.
3: Song

0: Lady Gaga, Dodgy Runway. Αυτό είναι το πρώτο single από το soundtrack της ταινίας The Devil Wears Prada 2. Το βίντεο έχει high fashion energy. Η Gaga φέρνει τη δική της theatrical pop και μαζί με την Dodgy φτιάχνουν το fashion anthem της χρονιάς. Η Gaga κάνει εμφάνιση στην ταινία παίζοντας τον εαυτό της και έχει ένα ακόμη δυνατό τραγούδι που ακούγεται μέσα στην ταινία και στο fashion event του περιοδικού Runway. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: It's another great day for music.
2: The hits hot 40.
1: The hits hot 40.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα R&B hits της χρονιάς. Έφτασε μέχρι το νούμερο 6 στο Billboard Hot 100 και κέρδισε 2 Grammys. Best R&B Song και Best Performance. Η Kehlani προσπαθεί περισσότερα από 10 χρόνια με τη μουσική της και φέτος κατάφερε να είναι στην κεντρική σκηνή της παγκόσμιας μουσικής. Με ένα τραγούδι που ηχογράφησε στο σπίτι της και σήμερα ακούγεται παντού.
3: Song number 30.
0: Kehlani, αυτό είναι το φω.

0: Hi, I'm Ed Sheeran.
1: I'm Camila Cabello.
2: Hey.
3: My name is Lil Nas X.
4: My name is Billie Eilish.
5: The world's biggest superstar. With Peter.
6: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί μέχρι το νούμερο 1. This is...
7: It's the Hits Hot 40.
8: Με τον Πέτρο.
9: Number one.
10: On the weekend.
11: Εδώ ακούς τι παίζει.
6: Stay there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι είπε η Ζάρα Λάρσεν για αυτή τη χρονιά της στη μουσική. Σε αυτό το ημίωρο μαζί θα ακούσουμε και το νούμερο 1 τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.
12: Song

0: Tyler, Zara Larsson și Did It Again. Τα Afrobeats συναντούν την Global Pop. Αυτά τα δύο κορίτσια συναντιούνται στα όνειρά μας και τώρα στο βίντεο κλιπ για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε σε ένα summer hit από το δεύτερο άλμπουμ της Tyler με τίτλο A-Pop. Ακού τι λέει Zara Larsson για αυτή τη χρονιά της στη μουσική.
1: This year and the past 6 months have been like life-changing for me in the terms of my career and like how people respond to my music. And I think everything started actually right before I dropped Midnight Sun, when I was on Tate McRae's tour opening for her. I think people rediscovered me as a performer and as an artist, and I think they put two and two together, hearing a bunch of my songs, not knowing it was me. And then they were like, oh, she made that song. Oh, she made that song. And then I dropped Midnight Sun. And it all just like created this perfect storm. And then ever since, I've just been going nonstop. I've been performing. I've been doing my own tour. It's a chance to live in the season where it was supposed to live.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus, όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus, το πρώτο AI tablet της Lenovo, είναι εδώ.
2: It's another great day for music.
4: The Hits Hot 40.
2: The Hits Hot 40.
5: Song number 30.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Είναι μία από τις πολύ λίγες γυναίκες που έχουν καταφέρει πολλαπλά νούμερο 1 debuts με τα τραγούδια της. 2 νούμερο 1 album, 4 νούμερο 1 τραγούδια για το κορίτσι που γνωρίσαμε με το Driver's License το 2021 και επέστρεψε για να κατακτήσει και πάλι την κορυφή στα επίσημα singles chart και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε.
1: It's another great day for music.
2: Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο 1 τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από ένα χρόνο.
3: UK.
4: Number 1.

0: Radio.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά. Και φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία. Καλύτερο Soundtrack OST. Για πρώτη φορά το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Καποδίστριας, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Like VMA

0: Με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there!
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
4: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
6: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση. Ποτέ.
5: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
7: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
6: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
5: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
8: Εδώ περνάς καλά.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει.
2: Εννοείται
3: όλα.
2: Ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
2: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φταίει εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίει γι' αυτό κτλ.
4: Σε χάλασε εσένα.
2: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: 2,2. Are you ready? Hi, this is David
1: Guetta. This is your Cardi B. Hello, I'm Luis Capaldi.
2: Hey guys, this is Selena Gomez.
3: Hey, what's up? This is yours truly, Jason Derulo.
4: Hey everybody, this is Ariana Grande.
5: Now stop to the top.
2: Are you ready?
6: Let's go!
7: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα είναι στο ραδιοφωνό σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Και αυτό το weekend παίζω για σένα τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest women in music today. On the air and everywhere, baby.
8: The Hits Hot 40. Peter gives you more.
7: Μην εκεί, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Taylor Swift για τη μουσική της και ποια συμβουλή δίνει σε όλους τους γονείς. Μαζί εδώ θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
9: Peter is the one for the hits.
10: 40 μεγάλες.
11: Μεγάλες.
10: Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: We got the hits.
1: We got the hits.
2: The hits. Hot 40.
3: Με τον Πέτρο.
4: Δεν είναι απλά μια λίστα. Είναι το Hot 40.
5: Song number 24.

0: Opalite. Η Taylor συνεχίζει να γράφει ιστορία. Το Opalite, όπως και το The Fate of Ophelia, παραμένουν μέσα στα επίσημα charts για πολλές εβδομάδες, δείχνοντας την σταθερή δύναμή της και την επιρροή της στη μουσική σήμερα. Η Taylor έχει τα περισσότερα new entries με τα τραγούδια της στο Billboard Hot 100, περισσότερα από κάθε άλλο καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής. Άκου τι λέει η Taylor Swift για τη μουσική της και ποια συμβουλή δίνει σε όλους τους γονείς.
1: I have this very strong opinion that when you're young you feel things on such a intense and detailed level. There's an attention to detail when you are like 17 to 22 years old and you're longing or you're reaching and grasping but never holding. And I've always

0: tried to, like, without being a completely unhinged adult, keep that level of detail and intensity when it comes to trying to describe a feeling. First time I felt like, I don't care if people hate this because I love it so much, was when I wrote the song Love Story when I was 17, sitting in my bedroom, mad at my parents because they wouldn't let me go on a date with a guy who's too old, so I shouldn't have been on a date with him anyway. And this is why you need to discipline your kids, because they might write songs that go number one.
1: The world's biggest superstars
2: with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
4: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
5: This is the hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40.
6: Song number

0: que me busca todavía.
1: You are on
2: the Hits Hot 40.
1: All the hits. All the hits.
3: That's what I love about radio.
4: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα.

0: Tate McRae, Sports Car. Κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι το 2017 όταν ήταν μόλις 14 ετών και φέτος στα 22 της έχει 3 άλμπουμ και μια δυνατή καριέρα. Σήμερα είναι μία από τις πιο influential pop stars στη Gen Z και το 2026 κέρδισε και το Hitmaker Award στα Billboard Women in Music.
1: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40. This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι αυτήν την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: US, number one. This week's number one. Million.

0: I didn't do anything.
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: It's Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot
5: music.
7: The hits. Hot 40.
5: Hot 40.
7: With Peter.
8: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχω για σένα ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω The Hottest Women in Music Today ή αλλιώς οι πιο πετυχημένες γυναίκες στη μουσική σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορυφή.
7: You're
9: listening to
7: The Hits Hot 40.
9: Great radio. Great radio.
5: It's the weekend with Peter.
8: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψαν τα κορίτσια των Catch Eye για τις μεγαλύτερες επιρροές τους στη μουσική. Εδώ θα μάθεις ποιο τραγούδι έχει ξεπεράσει τις 80 εβδομάδες μέσα στα charts και ποιο είναι το alternative pop queer anthem που έγινε global smash hit.
5: Into the music with Peter. Are you into the

0: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot. 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
3: Song number 19.

0: βλέπεις αυτά τα υπέροχα κορίτσια πάνω στη σκηνή αλλά και στα βίντεο τους. Ακού τι λένε τα κορίτσια των Catch Eye. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες επιρροές τους?
1: We're heavily inspired by Beyonce at Coachella. I think like the most iconic. Like we are so inspired by the 2000s and how like the showmanship of those artists, it was so valued. Have shows that were so maximal and like so many things going on. I think that's something we really want to carry. Like we want it to be a circus. Like people are watching and they're constantly excited.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
4: This is the number one countdown. The Hits Hot 40.
5: I love it when you play the hits.
6: Song number 7.

0: Lola Young, Messi. Η Lola Young συνεχίζει να ακούγεται δυνατά παντού με το πρώτο της νούμερο 1, ακόμη και σήμερα, μετά από περισσότερες από 80 εβδομάδες μέσα στα επίσημα charts.
1: This is your weekend music, Weekend Hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
0: Ένα alternative pop queer anthem που έγινε global smash hit. Ένα τραγούδι που ξεκίνησε από το TikTok και έγινε τεράστια επιτυχία μέσα από το ραδιοφωνό. Chapel Roan, Pink Pony Club.
3: Song

0: Χορηγός Κοτσόβολος.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Βασίλη μου,
13: θέλει
12: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
15: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
16: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
17: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
18: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνει. Τώρα θα χωρίσουμε.
19: Δεν θα χωρίσουμε.
18: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
17: Και δύο hot εξομολογητήρια.
20: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
18: Σε σχέση όχι.
19: Ναι.
20: Σε μη σχέση.
19: Κεραυνό.
18: Ναι.
17: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
21: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Και την κάναμε προσγειωσούλα, παπά.
3: Έτσι. Ωραίο. Κάτσε ακούσει.
2: Από αυτέ τι προσγειώσει που δεν καταλαβαίνει, αν πέτα ακόμα για να ακούσει το έδαφο. Με έχουν κάνει και viral που λέω.
3: Έχω γίνει και viral.
2: Αυτό που ακούσατε. Αλλά την αλήθεια, λέω, τι να κάνω.
3: Αυτό που ακούσατε μόλι τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότο. Εντάξει. Γιατί είναι. Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμο τι τελευταίε μέρε που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο μέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
4: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά, χειροκροτήστε με.
3: Αυτά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Radio 106.2.
1: I'm Miley Cyrus. This is Tiesto.
2: Hey guys, it's Ava Max.
3: Hey, it's Bruno Mars.
4: Hi, it's Taylor Swift.
5: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
6: He is back, baby.
7: Στην τρίτη ώρα του The Hits Hot 40 on the air and everywhere. Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Αυτήν την ώρα θα ακούσεις τι αποκαλύπτει η πιο πετυχημένη σήμερα Latin Superstar. Ποια είναι η νέα φωνή από τη Μεγάλη Βρετανία που σήμερα είναι ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της Gen Z pop μουσικής. Εδώ ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
8: The voice, the music, the weekend.
9: Life is better at the top.
10: You're listening to The Hits Hot 40.
11: Great radio.
12: Με τον Πέτρο.
13: Song number

0: International Latin Pop Domination αυτή τη χρονιά από πολλά Latin ονόματα και αυτή είναι μία από τις πιο δυνατές εκπροσώπους αυτής της μουσικής. Η Karol G που έγινε η πρώτη Latin γυναίκα καλλιτέχνης που έκανε headline στην ιστορία του Festival Coachella. Άκου τι λέει η Karol G για τους ανθρώπους που θαυμάζει περισσότερο και τους έχει κάνει τατουάζ.
1: The three people that I admire the most in my life and it's always been the same and it's Rihanna, Selena Quintanilla, and Carolina, that it's me. It's hard to say that you have a tattoo of yourself in your body, but for me, it's kind of, I'm the only one that knows how hard it has been life for me.

0: there's something that represents Latina is Selena Quintanilla. And then it's Rihanna. She is my baby. She's like this smart, brilliant, strong person that I really want to remember in every situation. I always say like, okay, what would Rihanna do? Let's think about it. In this situation, like, because she's a bitch. She has been like, she has done everything she wanted in her life. She has become like a business girl, like a mom, very dedicated and lovely mom. And she has done everything as a girl, as a woman, like everything.
1: The world's biggest superstars with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
3: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: This is your weekend music. It's the weekend with Peter. I love it when you play the hits.
3: Αμέσως τώρα έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια αυτήν την εβδομάδα στο The Hits Hot 40.
4: Song number 40.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Ένα τραγούδι που έγινε τεράστια επιτυχία, ένα global hit που δύο χρόνια μετά ακούγεται ακόμη πολύ δυνατά, επιβεβαιώνοντας ότι η Billie είναι μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες στη μουσική σήμερα.
1: Peter gives you more. I love it. Life is better at the top.
0: Μία από τις πιο emotional στιγμές της pop το 2026 και ένα τραγούδι που παίζει δυνατά σήμερα παντού. Είναι από τις νέες φωνές από την Μεγάλη Βρετανία και ένα από τα ανερχόμενα ονόματα της Gen Z pop σκηνής. Minimal, σκοτεινό και έντονα εκφραστικό. Αυτό είναι ένα όνομα που αξίζει να θυμάσαι. Sienna Spyro, Die on This Hill. Song number

0: ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the Top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, ακού το όλο καινούριο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα όλο καινούριο τραγούδι.
1: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
0: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Olivia Dean και ποια γυναίκα θα σαρώσει τα βραβεία σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις φέτος αλλά και το 2027. Εδώ θα μάθεις ποιες είναι οι τρεις πιο πετυχημένες γυναίκες στη μουσική σήμερα. This

0: Man, Annie, αυτή είναι η Olivia Dean, ένα από τα πιο classy pop τραγούδια της χρονιάς. Ένα κορίτσι που ξεκίνησε από την Ακαδημία των Brit Awards πριν από 10 χρόνια και είναι σήμερα στην κορυφή της βρετανικής και ευρωπαϊκής pop soul σκηνής. Άκου τι αποκάλυψε η Olivia Dean για το πώς αισθάνεται σήμερα μετά την τόσο μεγάλη επιτυχία της.
1: I think that I just, all I've ever wanted to do with music is make people feel good, and it's never really been like I'm trying to like target one specific audience. I think I just want people to feel good. I think I definitely had a moment where I was like, wow, this is really crazy. Oh, what?

0: like my dream right now.
1: The world's biggest superstars with Peter.
2: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: The Hits Hot 40, number one on the weekend. Your home for great music.
3: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
2: Είμαστε λίγο πριν τα τρία καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest Women in Music Today. Οι πιο πετυχημένες γυναίκες στη μουσική σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: This week's top 3.
4: Song number 3.

0: Ray, Where Is My Husband? Ένα από τα πιο iconic τραγούδια αυτής της χρονιάς από ένα κορίτσι που κάθε χρόνο, σε κάθε τραγούδι και κάθε άλμπουμ καταφέρει να μας δώσει υπέροχη μουσική και μοναδικές επιτυχίες. Με αυτό το τελευταίο της άλμπουμ βάζει τον πήχη πολύ ψηλά για πολλούς καλλιτέχνες συναδέλφους της και θα σαρώσει σίγουρα τα βραβεία σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις φέτος αλλά και το 2027. Ώρα για το νούμερο 1.
1: Oh, yeah.
0: Σε κάθε τραγούδι της και κάθε άλμπουμ Spy Record. Με τις sold out εμφανίσεις της κάνει ένα μικρό σεισμό κυριολεκτικά και μεταφορικά σε κάθε πόλη, ανεβάζοντας τα έσοδα των επιχειρήσεων της πόλης αλλά και της χώρας που την φιλοξενεί. Μουσικά συνεχίζει να εξερευνά το storytelling με τον δικό της μοναδικό τρόπο, κάνοντας και λογοτεχνικές αναφορές. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. We did it again! Ένα ακόμη weekend φτάσαμε μαζί, εσύ και εγώ στην κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Till we meet again! Μην εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: You're on. On the top.
3: Always on top.
2: With Peter.
4: Oh my god.
5: This is amazing.
6: Oh, Peter's amazing.
7: 40 επιτυχίες. Μια κορυφή.

0: The Hits Hot 40 with Peter.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο Video Clip Dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip και στα acts των VMA. Οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

με την υποστήριξη του ECOMED. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.

0: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Φέτος ο κινηματογράφος συναντά τη μουσική στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μέσα από μια νέα κατηγορία βραβείου που έρχεται για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το MAD και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
9: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι!
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
13: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο MAD.gr.
14: MAD Radio 106,2.
13: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
14: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
15: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
16: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
17: Ό,τι θες, αγάπη μου.
16: Πάμε για καφέ.
17: Όχι.
16: Πάμε για ποτό.
17: Όχι.
16: Πάμε για φαγητό.
17: Όχι.
16: Και τι θέλεις να κάνουμε.
17: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
15: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο λίγο με ρωχαλά στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
16: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
14: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
0: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers.
11: Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR Code στις συσκευασίες πάντα. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fandathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι το

0: Mad Radio 106,2.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: ακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει είμαι χαλαρός άνθρωπος και να σε ρωτάει γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά. Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα. Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλία.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
1: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
6: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
6: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
7: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
6: Pigwell Festival 2026. Να είσαι εκεί.
8: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
9: Μια τραγικομωδία.
8: Ή και όχι.
9: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
8: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
9: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
8: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
9: Λιδία Στέφου,
8: Βασίλης Τσαλίκης,
9: Μιχάλης Ψαλίδας,
8: σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
9: Εισιτήρια στο more.com.
10: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
3: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση. Ποτέ.
2: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
3: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
2: After Dark με τον Θέμη Γιώργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
5: Εδώ περνάς καλά.

0: Κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Chips φέρνουν τη γεύση στο πιο δυναμικό μουσικό event του καλοκαιριού. Στο Interactive Booth το Τσακίρις Chips, η μουσική συναντά το απόλυτο crispiness. Έλα με την παρέα σου, ανακάλυψε νέες και αγαπημένες γεύσεις και ζήσε τη βραδιά με ακόμα περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις.

0: τελευταία φορά. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
1: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
2: Δεν θα χωρίσουμε.
1: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
0: Και δύο hot εξομολογητήρια.
3: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
4: Σε σχέση όχι.
2: Ναι.
3: Σε μη σχέση.
2: Κεραυνό.
4: Ναι.
0: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Stop.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω.
3: Εγώ αυτό.
2: Αμάν, ο να σου.
4: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και το κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι στην αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Ένδρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
3: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
3: Α,
2: εγώ ήμουν, ρε.
3: Α, καλά, την Άννα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Melody.gr. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
6: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη, σε απίστευτη τιμή, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Ariel Giga Pack 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Lenor 59 μεζούρες μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes, όλα σε ένα spot. Be there.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
10: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
11: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
13: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
12: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
14: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
13: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
12: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
15: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα Mad VMA. Από το Fuego που πήρε το Mad Radio 106,2 Song of the Year το 2019 μέχρι το Μπορεί με το Mad Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ και εγώ με το Χρήστο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: μένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Και για πες, ωραίος ο καφές.
3: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
2: Δηλαδή,
3: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
4: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
13: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
14: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
15: Είμαστε έτοιμοι.
16: Με την υποστήριξη του Mad και του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 4. Κάθε όριο 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Radio. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyot. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it!
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι το

0: αναμνήσεων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by ECOMED. MAD VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά. Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
1: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Γίνε κομμάτι του.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
3: Δεν θα χωρίσουμε.
2: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
0: Και δύο hot εξομολογητήρια.
4: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
2: Σε σχέση όχι.
3: Ναι.
4: Σε μη σχέση.
3: Κεραυνό.
2: Ναι.
0: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
3: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
2: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κρυός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθενός?
3: Όχι.
2: Σκορπιός?
3: Όχι.
2: Μη μου μιλάτε τότε.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Melody.gr. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
8: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
9: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
10: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα τσακίρι

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι.

Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της Pop κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες. Με το Λόλα για βίντεο της χρονιάς και καλύτερο pop. Με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο, με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Και αυτό το Σάββατο, πάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, σε απίστευτη τιμή, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 9,90. Αριέλ Γκίκα Πάκ 80 μεζούρες, τώρα μόνο 9,99. Και Λενόρ 59 μεζούρες, μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
5: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο. Οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό.

0: Πούλ, το πάρτι και τα Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes, όλα σε ένα spot. Be there.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
6: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση. Ποτέ.
5: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
7: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
6: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
5: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Χορηγός Κοτσόβολος.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
5: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά?» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα. Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
9: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: μίνι δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79 και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: αναμείνει καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
1: Το φεστιβάλ OFF OFF Athens επιστρέφει στο θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. OFF OFF Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Πήγα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Πήγα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
4: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
5: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλακακά. Τώρα θα χωρίσουμε.
6: Δεν θα χωρίσουμε.
5: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
4: Και δύο hot εξομολογητήρια.
7: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς δεν το ξέρουμε.
5: Σε σχέση όχι.
6: Ναι.
7: Σε μη σχέση.
6: Κεραυνό.
5: Ναι.
4: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Πήγα σιγά, έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αφέσμη, παίρνει την αφέσμη. Ξυπόλητη μου να πάω. Εκεί θέλω να σας καταλήξω. Είμαι ξυπόλητη να πιάσω το αφέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει να σου φύγει.
2: Θέλω παντρευτώ.
3: Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτεί κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμεί τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world. With Peter. In the mix.
4: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου, η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
2: Saturday, Sunday, what? Το πάρτι ξεκινάει.
1: This is The Mix.
5: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
6: Γεια σου, Πέτρο.
7: Γεια σου, Πέτρο.
4: Hey, babe.
6: Γεια σου, Πέτρο.
8: Γεια σου, Πέτρο.

0: The weekend is on with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένα.

0: The Weekend Feeling in the mix. Και σήμερα με όλες τις επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Μόνο για σένα, μόνο εδώ, με αυτή τη μουσική. In a dancing mood, σε βάζω δυνατά μέσα και σε αυτό το weekend. Ένα ακόμη weekend είναι εδώ. Το πρώτο weekend αυτού του μήνα, μετά από μια μικρότερη εβδομάδα. Weekend που μας βάζει όλο και πιο κοντά στα μεγάλα μουσικά events του καλοκαίριου.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With Peter.
2: Peter.
1: Petros.
2: Everybody is here.
1: Music sounds better with you.
2: The mix.
1: With Peter.
0: It's the weekend.

0: Αυτό είναι το The Mix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα live στο The Mix Room, που σε πετυχαίνω αυτήν την ώρα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, on the way out ή στην επιστροφή. Ό,τι και να κάνεις, πάρε μας μαζί σου. Έχω και σήμερα την καλύτερη μουσική στην πόλη. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι δυνατό, όλες τις επιτυχίες in the mix, μπες στο Mixcloud γράφοντας The Mix με 2X για να έχεις τη μουσική που χρειάζεσαι για το γυμναστήριο, την βόλτα, πριν και μετά την έξοδό σου.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music. In the Mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο εδώ.

0: In the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter.
2: Ladies and gentlemen,
0: are you ready for an experience like no other? With Peter, live in the mix.
3: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
0: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
4: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με το

0: non-stop στο κινητό. Το weekend είναι εδώ. Το πρώτο weekend του Ιουνίου. Το πρώτο weekend του καλοκαιριού. Weekend που γιορτάζουν οι πάντες. Κυριολεκτικά, όλοι. Σε ένα weekend που γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Από τη γειτονιά μας μέχρι τις παραλίες που θα βρεθούμε αυτό το καλοκαίρι που απλώνεται μπροστά μας.
1: The mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music in the mix with Peter.
0: It's

0: The beat of the city. In the mix. Live in the mix. With Peter. Your home for great music. Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.
2: Play

0: Ανώνησες ή περιμένεις την παρέα? Στείλε μήνυμα. Μην περιμένεις. It's Saturday, baby. Time to have some fun.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music. In the Mix with Peter.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
1: Σάββατο

Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: ψήφισε
1: Mad Radio 106,2.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
0: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Dance Mix. Στο Mad Radio 106,2. Στα Dex, ο Inspiro.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
1: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
0: Σάββατο

Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Dance Mix. Στο Mad Radio 106,2. Στα DEX, ο Αντώνης Δημητριάδης.

0: Olympia. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
0: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspire. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Τιέστο. Και η Δημήτρη Βέγγας and Light Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο MAD Radio 106,2.

Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air. Με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αμέσως τώρα η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Mad Radio 106,2.

0: ήταν η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕΒ.
1: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
3: Δεν θα χωρίσουμε.
2: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
1: Και δύο hot εξομολογητήρια.
4: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς δεν το ξέρουμε?
5: Σε σχέση όχι.
3: Ναι.
4: Σε μη σχέση.
3: Κεραυνό.
2: Ναι.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
6: Ένα One Casino. Εδώ περνάς καλά.